0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, για σήμερα Δευτέρα.
1: Πάγαμε το μισό.
0: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, για την επόμενη ώρα επίσης μαζί σας, με το 2 στην τιμή του 1. Εντάξει.
1: Έτοιμος.
0: Και εγώ.

0: Για πες σαν
1: να
0: σήμερα.
1: Να λέω. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Έχεις εγκληματιστεί με το Μουντιάλ.
1: Α, σε παρακαλώ, για θα πες. Ψάχνω. Η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Η οποία νομίζω τα πάει καλά και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία. Μέσα στο στάδιο των Αζδέκων στο Μεξικό, κόλαση έγινε όπως καταλαβαίνεις.
0: Όπου εκεί θα γίνει και ο τελικός φέτος.
1: Έγινε
0: πάλι.
1: Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Εδώ γράφεις η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, γιατί το 86 μάλιστα. Υπήρχε και η Ανατολική.
0: Έτσι,
1: τόσο μπράβο. Παλιά για να καταλάβεις.
0: Πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν φτάνει όμως να είσαι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
0: Πρέπει να είσαι καλό προπονητή, αγάπη μου.
1: Αυτά να τα ακούνε οι ομάδες.
0: Και για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντλ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικς.
1: Πώς εξασφαλίζουμε τα προνομιακά δίδακτρα?
0: Μπορείτε να τα μάθετε όλα καλώντας στο 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή με ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr. Απλά

0: Σου είπα, όλον τον Ιούλιο κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα tip, ναι, για να λύσουμε και όχι μόνο, να δώσουμε και ιδεούλες, επειδή το καλοκαιράκι το βραδινό φαγητό είναι κάπως.
1: Και πώς το ήξερες ότι εγώ είχα χθες κεφτέδες?
0: Δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, λογικό.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω και τι να του κάνω, γιατί δεν τρώγονται δεύτερη μέρα.
0: Σιγά το σπάνιο φαγητό που έκανε, καλέ.
1: Όχι, αλλά είναι δύσκολο να του φάσει την επόμενη μέρα. Κάτι πρέπει να κάνει, ρε παιδί μου, μαζί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με tips. Τι θα φάμε απόψε? Να πούμε ότι πάντα είναι οι προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραία.
0: Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Και για απόψε προτείνουμε και φτεδάκια της Άννας που δεν τα έφαγε χθες.
1: Πραγματικά.
0: Με κουσκούς, το οποίο σημειωτέων εγώ έμαθα ότι δεν το βράζουμε.
1: Όχι. Το βάζουμε
0: νερό
1: μέσα σε βρασμένο νερό που έχουμε κλείσει, ναι, το μάτι και το αφήνουμε.
0: Έτσι.
1: Να αφρατέψει.
0: Έτσι. Άρα κουσκούς με και φτεδάκια. Περισσευούμενα, λέει εδώ.
1: Ναι. Για μένα λέει.
0: Σαν να ήξερε. Αγκουράκι, ναι, γιος μου, γιαούρτι τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα, το έχεις φτιάξει το πιάτο στο μυαλό μου.
0: Και λεμόνι,
1: μη συζητάς.
0: Θα έρθω να μου κάνεις το τραπέζι.
1: Αμέ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν.
1: Δεν ξαφνιάστηκα κιόλας.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά κουσκούσια για πάρτι
1: της. Και κουσκούσια και μαναφούκια και έχει γίνει της τρελής.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό αυτό όμως.
1: Όντως.
0: Μιλάμε για την Naomi Campbell, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη, λέει, από την Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η αρμόδια αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντα, μωρέ αυτή η βάλαν διαχειρίστρια, του Fashion for Relief. Τι είναι αυτό? Έχει συγκεντρώσει, λέει, εκατομμύρια λίρες για δράσεις κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις μόδας υπό την αιγίδα της Campbell.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέθηκε, λέει, σε εκαθάριση το Μάρτιο του 24 και η έκθεση έδειξε πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις.
1: Άκουμε που σου λέω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Έτσι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, λοιπόν. Χαοτική, λέει, οικονομική διαχείριση, παραπτώματα και λυπή τήρηση αρχείων.
1: Πολύ ωραία.
0: Είδες, συμβαίνουν και εις Παρισίους, ε.
1: Κάτσε στην πασαρέλα.
0: Άντε.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα που τα ξέρεις, ναι, εσύ.
0: Τι που τα ξέρω, παιδί μου. Ψάχνω. Προσφέρουν, λέει, up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ιδιαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, mm-hmm, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: το πάντα.
1: Και για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε τη γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Jagger στο Sunday Sit Down. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούργιο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία? Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η
0: Παναγία. Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό. Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι, οι δυο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

I was about 13 years old, 14 maybe. We were going to the roadhouse.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

έλα να με βρεις. Να σου υπογράψω πολλαρόι τη στιγμή, έλα να με βρεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες,
0: κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
4: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλανε οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα τα πράγματα, δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε με τη Ρανιά Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό. Όχι, καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τσίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
0: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
0: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία
1: Μπακογιάννη. Ο Γιώργος Σουαφτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε. Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπαγκογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε τώρα Μπαγκογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως η κατοικία της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
2: Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
2: πολύ.
0: Εμένα,
2: όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα η Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοίταν τα βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για την γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: Βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα,

0: τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός. Οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και η μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
0: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν. Έτσι,
3: τι εννοείται.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Περιστεράκι στον ουρανό.
3: Κύπριο...
0: Με έναν Κύπριο πώς και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλαγκ. Και γιατί τώρα, Χάλαγκ, πώς τους λέγανε.
3: Το Ιράν, πώς το
0: δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκουλά στο Σαρονίκο.
0: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέση ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
3: ναι.
0: Εκεί γινόντουσαν συζητήσεις, συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
3: Λέτε
0: γινόντουσαν.
3: Ότι πήγε ο κύριος Παπάς.
0: Δεν λέω.
3: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
0: Δεν λέω. Είναι παράδεισο στον οφσόρ. Εγώ λέω αυτό.
1: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με το Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι και τον Κύπριο στο Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και κάποιοι από το Ιράν οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο παπάς με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτεψη και πια και μια, όχι πια, και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
4: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
4: Μία κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
6: Καλώς τον. Καλώς τον νοικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
7: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
6: Την παλικαριά σου. Τη λεβεντή.

0: η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά, αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει κι εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ. Χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχυροί με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
2: Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να πάει ένας γάς-γά.

0: Πιστεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές, 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
1: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα έγινε, 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές. Δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, Securitate. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει: μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη.
0: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο. Ενοχή δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή. Πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε διψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους αντελότυπους της Αθήνας.
4: Εκεί που έμεινε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα με ζωσούνι, είναι πιο καλά εκεί.
3: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μεθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
4: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
3: Και θα μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
4: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
3: Λοιπόν.
4: Πιθήκια! Επιθήκια!

0: και την μέθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μέθ' επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου και ο Βελόπουλος.

0: κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού, αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο, και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε, δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει, ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά τον Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στην τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα, και νομίζω θα βρεθεί, για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή. Δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη, όπως λέμε, φωνή της Θεοδόρας Τζάκρη. Έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά. Μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά. Πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε, και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια.
2: Αϊμέ!
1: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
3: Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά.
1: Ως πότε θα αντιστέκομαι.
3: Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά.
1: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ, να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάκρη έχουν τρία μνημόνια. Μην δουν μνημόνιο. Η Τζάκρη, βέβαια, από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη. Θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι. Να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά, δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά, αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζει.
1: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
3: Κάνε μια ώρα ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
1: Και όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
3: Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
1: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Ποια είναι αυτή, η αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Πέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
2: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

τάκ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα, να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες,
2: κυρία Μπακογιάννη?
0: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
1: Εδώ η Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν, κανά Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, το ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον άλλον, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε.
4: Αποστολή,
5: έλα.
4: Μια παράκληση.
5: Ναι.
4: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
5: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
4: Ευγνώμων θα σου είμαι.
5: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
4: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, ελίπ.
6: Έχουμε πόλεμο!
5: Ω, γράψου καλέ!
6: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
5: Ναι, ναι.
6: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Ίδια.
6: Μπαλουρδο Χιονάτη!
5: Έλα!
6: Πότε κλείνετε?
5: Την Παρασκευή.
6: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
5: Τα ρήφασε κι εσύ?
6: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερ, οδηγός.
5: Ούμπερ και τέτοια?
6: Ναι.
5: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
6: Το ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
5: και.
6: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
5: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
6: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοντάχνα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
5: Okay.
6: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλαντίδης.
7: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
6: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
6: Τι κάνεις, γλυκά μου?
5: Οπα.
6: Αγάπη μου, εσύ.
5: Τι έχουμε, τι έχουμε.
6: Λατρεία μου.
5: Πέσιμο.
6: Πέσιμο, κανονικό.
5: Να.
6: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
5: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
6: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου. Εσύ.
5: Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
6: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
8: Ναι.
5: Λέγεται.
8: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
5: Γεια σου Βασιλική.
8: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελειβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
5: Τελειβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε?
8: Για τις τελειβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
5: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
9: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελειβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
8: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
5: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
10: Όπα, σε πέτυχα.
5: Ω, γέροντα την ευχή.
11: Ω, γέροντα η ευχή.
10: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
5: Ποιο ήταν το όνειρο?
10: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα?
5: Σιγά, μωρή.
10: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
5: Α, τον κουνά το φίκο.
10: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Πολύ θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
5: Καταρχάς, Αποστόλη.
10: Τόλη, σε ξέρουμε.
5: Μα από πού με ξέρετε, Τόλη? Ποτέ δεν είπα Τόλη. Όχι.
10: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλη καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά είσαι, μπάει.
5: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
10: Δεν δίνω
5: καλά, σήμερα.
10: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που σε πέτυχα δεν θα πάρω.
5: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
10: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
5: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
10: Σήμερα όμω τι θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
5: Την αγάπη μου.
10: Αντάει, έστω.
5: Καλά δεν είναι?
10: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
5: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
10: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σε αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
5: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
10: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
5: Περιμένω.
10: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
5: Έλα, γεια.
10: Συνέχα.
12: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Ή τώρα Μπακογιάννη, τον μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως, είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ που θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
5: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτετε με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα επλονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικό ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
3: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός, το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
6: Απίστευτο.
7: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1,5 έπιανα γραμμή.
7: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
8: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
6: Τι άλλο παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
7: Καλά.
6: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
7: Αυτό ήτανε μόνο.
6: Να σου πω ένα γεια.
7: Καλά.
6: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
7: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
6: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
7: Α, έρχεσαι.
6: Έρχομαι. Ναι.
7: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
6: Θα έχει κοντά.
7: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
6: Γιατί ρε ζει, είπα.
7: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
6: Ναι, αγάπη μου.
9: Έλα ρε Δημήτρα.
7: Έλα.
9: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
7: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
9: Καλό.
10: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
9: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
7: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
9: Μα βλέπει με κάτι.
7: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
9: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μα ψεκάζει.
7: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
9: Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο τα σούργελα του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
7: Ναι.
9: Σε ποιους?
7: Ναι.
9: Σε
7: ναι. Τι θες, ναι.
9: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
7: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
9: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Αποστολή.
7: Ναι, ναι.
11: Έλα, έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
12: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
11: Πολύ ωραία. Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
7: Έχετε σιγά-σιγά,
11: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
7: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
11: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
7: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
11: Φωνάρχη δεν φοβάμαι.
7: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
11: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
0: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
7: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
0: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάτε δεν πάει ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς.
7: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
0: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
7: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
0: Α, ναι, είχατε κάνει.
7: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
0: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
7: Άστο.
2: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
7: Αγόρι μου εσύ, ναι.
2: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
7: Όταν
2: σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
13: Το να δω με το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό σου εισηγήσει.
12: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
13: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
7: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
2: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
7: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
2: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
7: Βρέστε.
2: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε το σ' άλλη φορά.
7: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
2: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
7: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
2: Μωρή λουλού.
7: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
2: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννησα.
3: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα, έχει έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
14: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι ακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
15: Τα 2.150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
14: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
15: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πάλι.
14: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση. Τέλος η εφορία.
3: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά okay. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση, επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και κόσμος, θα τσιμπήσει. Θα επιλέξει ο κόσμος με την, ως νουνεχής που είναι, την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: Πολύ ωραίος ο στίχος. Στου έρωτα το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν άμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίος στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι για την επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει και για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: Το «Μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Ιωτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
3: Δεν
4: το
3: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: και πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο, δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό, ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστε τον. Πάμε παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλέ, έχω προχωρήσει όμως.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεβούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
7: Δεν θα πει τον κακομοίρη,
3: τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μαναρεύουμε που με πει καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: Διάβλος Radio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρευε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
2: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιούνιο μας.
1: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
2: Τι σφίγγουνε?
1: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά. Τι σφίγγουνε?
2: Δεν ξέρω. Ήθελες,
1: πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
2: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
1: Το πονηρό.
2: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες.
1: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Έχουν σφίξει ζώνες.
2: Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Να περάσουμε εδώ με ωραία
2: ζάχαρη.
1: Έτσι, τη ζάχαρη.
2: Θα περάσουμε ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας. Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι, νούμερα, να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουν, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι, έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζόρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγή, σε πάση περιπτώσει. Έχω κι άλλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ. Για τις αφέντρες της Γαλλίδες.
0: Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα, κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα, δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το 1/3 έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1/3, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές. Καλά, αυτό δεν ήταν νέο. Έτσι, απλά έτσι είπαμε να το μετρήσουμε και αυτό. Στη Γαλλία, οι περισσότερες από τις μισές έχουν προσποιηθεί οργασμό.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιπες που δεν είναι, είναι στις λιγότερες από τις μισές, πρέπει να τον έχουν πολύ εύκολο, θα έλεγα εγώ, από εκεί και πέρα.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, εσύ, δεν έχω
0: ποιες είναι αυτές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι πιο θελητικές για τους άντρες. Τι νομίζεις εσύ, αυτές που προσποιούνται ή αυτές που είναι γνήσιος ο οργασμός τους?
1: Αυτές που προσποιούνται, γιατί η αλήθεια πονάει.
0: Ναι, εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
1: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι εννοείς να θέλουν?
1: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
0: κάποιοι,
1: στη διαδικασία.
0: Κάποιοι, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα, εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν, ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις Γαλλίδες. Να ξέρετε δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η Γαλλίδα, έτσι, και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Σε σκέψη σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε προβληματίζομαι.
0: Ε, ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες, δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Ε, μα ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται
1: και
0: διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μας εθολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, στην επιστροφή μετά το διάλειμμα έχουμε σαν σήμερα. Οπότε, μείνετε εδώ.
2: Έλα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό έπρεπε να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω drums, θέλω κάτι για να,
1: ναι, αλλά
0: για
1: το να που μοιραστώ στον αέρα.
0: Δεν με νοιάζει, δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω, μυρίσω εγώ τα νύχια μου, τι έχει να επικοινωνήσεις.
0: Κοσμά,
1: για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία, σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις όταν τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή πιστεύω στις καλές προθέσεις των
1: επιστημών. Υπάρχει μία λογική. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Αν σε χρηματοδοτεί ο Elon Musk,
0: Jeff Bezos κλπ.
1: Ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για εκείνον και για τους οικείους του? Τα οποία όχι, δεν σας το δίνουμε. Εμείς μόνο για ιατρικούς λόγους.
0: Για την ώρα.
1: Σκοτώστε τον, μία από τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει, και φέρτε άλλο να συνεχίσουμε.
0: Για την ώρα οι δοκιμές που έχουν κάνει είναι σε ασθενείς με γλαύκωμα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και με ασθενείς με γλαύκωμα. Μπορείς να το πεις, να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, τουλάχιστον.
0: Όσου λέω τι διαβάζω τώρα. Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
1: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
0: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνουμε τον κύκλο της ζωής κανονικά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια τι σελίδα διέπεις? Που λέει το πόσο σας κλέβουν, .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές, παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, που να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή, έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, είναι άλλο θέμα. Είναι...
0: Όχι, ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κούνδουρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Και μας, Καντραμάδος, παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ είμαι καλοκαιρινή. Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιο, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσανε. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν.
1: Ούτε καν κάνω, τίποτα.
0: Κάνω αυτό το διάστημα. Κάνω. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα. Mm-hmm. Το οποίο αναλόγως στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάει και με το φύλλο
1: σου. Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν. Mm-hmm. Κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Εφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι. Αν είχε και κανό, θα σου έλεγα πόση ώρα κάνω, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις για
0: εγώ,
1: να θεωρείται ότι είσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Και εγώ ακροατήσιμαι, θέλω κι εγώ. Ακροατήσιμαι κι εγώ.
1: 21
0: κουσάψ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείται ότι είσαι σε, σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει τη ηλικία μου πρέπει να βγάζω 24.
0: Εντάξει, τίποτα, καμία διαφορά. Τρία παραπάνω. Σίγα.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Παιδιά, 24 δεν βγάζω. Είμαι ειλικρινής.
0: Άμα δεν κάνεις γυμναστική,
1: 15
0: δεν γίνεται.
1: Βγάζω χωρίς τακτική γυμναστική.
0: Κοίταξε να σου πω. Εγώ,
1: αλλά 24
0: επειδή κάνω όπως σου είπα, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχεις μια φυσική κατάσταση να τα βγάζεις πέρα και εκεί. Πιο εύκολα, τέλος πάντων. Με τα χέρια γίνονται και τα δύο. Ας μείνουμε εκεί, σε αυτό.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήτανε προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50!
0: Ναι, δηλαδή επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία, δεν πληρώνεις. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά για να έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία...
0: Έχεις και φράγκα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ωραία, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η είσοδος των παιδιών μέχρι τα 14 έτη. Δεν πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών. Πάλι ευκαιρία είναι και αυτό. Άμα σου μεγαλώσει του χρόνου και γίνει 15 θα πληρώσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο δήμαρχος μας λέει το εξής, ότι κάθε χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου λέει, πρέπει, λέει, να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά. Να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να

Καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
0: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
1: Κόσμος και τρομάδες. Τι να κάνω,
0: έτσι,
1: αφού...
0: Έτσι. Σε λίγο θα βάζεις από τη Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
1: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουν φωτογραφίες και πράγματα.
0: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις κάτι
1: έχω.
0: Να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε 1 εκατομμύριο γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την πίσνα και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη πίσνα, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς.
1: Αλλά... ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Της...
0: ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα. Όχι, που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ. Και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο. Δηλαδή, τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται τις, και χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς, χωρίς, ξέρω και εγώ, ηθική. Γιατροί χωρίς τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF. Έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή, ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε, αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι, αυτό δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ, 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα. Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος. Είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Έτσι,
1: έτσι θέλω να.
0: Είναι μυστικό αυτό. Είναι μυστικό αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν τον καταλάβαμε, που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και
2: τον
1: φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμό και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok. Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπανε?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη,
1: κάτσε,
0: φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι έτσι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά και το χαστούκι, παρακαλώ, δεν πειράζει, δηλαδή, με τη στιγμή του φωνάξει την αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Τι, ο καθένας είναι μόνος του με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλο.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες σε ένα μαγαζί μόνος και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά
0: τώρα
1: ήτανε...
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινες, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να... για καλό επάγγελμα στη
1: καλή
0: συνέχεια.
1: Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε, λοιπόν, να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 North. Ετών.
1: Θα που... κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Χάρπερ Μπέκμαν.
1: Ναι, Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ, συγγνώμη, ναι.
1: Η Χάρπερ, ναι, είναι η μικρή κόρη του Ντέιβιντ
0: και της
1: Βικτόρια. Ναι. Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μες.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της μπραντ.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι και τι μάλιστα έχουμε. Η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για
1: νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάς και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει, μάλιστα, η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι. Και τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς, από παντού. Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, γενικά πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρίσκεις τέτοιες ωραίες, χρήσιμες
1: και αισιόδοξες ειδήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ρε παιδιά από την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν.
1: Είμαστε ικανοί και για τα χειρότερα τύπος, και για τα καλύτερα.
0: Έτσι, ο τύπος λοιπόν, και μπράβο του, ένας ναυτικός αποφάσισε να γεμίσει το σκάφος του,
1: ναι,
0: με προμήθειες και να διασχίσει μόνος στη θάλασσα, μεταφέροντας ο ίδιος μόνος του ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παναμά,
1: ναι,
0: στην Κούβα, στο Σαντιάγο ντε Κούβα, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ανάγκη, μάλιστα.
0: Είχε στο αμπάρι του σκάφους περίπου μισό τόνο τροφίμων,
1: ναι,
0: μπράβο το ρε φίλε, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούν στα 6.000 ευρώ και τα οποία πλήρωσε μόνος, έτσι. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι η ποσότητα αυτή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.
1: Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο, χίλια μπράβο. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω να τα λέμε.
1: Πραγματικά. Και αυτά τα μικρά, πολλά μαζί κάνουν και κάτι μεγάλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Έτσι.
0: Και όμορφο.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι είδηση, κάνει... παιδί μου.
0: Αυτή η πληροφορία που
1: έτσι,
0: θα δώσουμε.
1: Μπράβο, συμβουλή.
0: Με έχει κάνει έξαλλη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω δει σε πολλές ειδήσεις
1: ναι.
0: ότι χάνονται ζώα από θερμοπληξία. Επειδή
1: ναι.
0: είτε αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο
1: σωστό.
0: Τύπου πετάχτηκα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Είτε τα αφήνουμε έξω στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Είτε όταν οδηγούμε τα αφήνουμε να είναι προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος. Γιατί μας αρέσει που βγάζει το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο.
1: Για πες λοιπόν.
0: Η ζέστη και ο ήλιος μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία ακόμα και έγκαυμα στο σκύλο μας.
1: Ακόμα και στην παραλία.
0: Ακόμα και στην παραλία. Έτσι. Από τις 11 έως τις 3 είναι απαγορευτικές οι ώρες για το ζώο, όση δροσιά και να έχει εκεί που είστε.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει πρόσβαση σε σκιά, να διαθέτει πετσέτουλα για να μην είναι πάνω στην άμμο.
1: Mm-hmm.
0: Φρέσκο νερό, δροσερό ή δυνατόν.
1: Mm-hmm.
0: Και να φοράτε αντιλιακό ειδικό, υπάρχει για σκυλιά όπου είναι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή
1: μητούλα.
0: Η κυλίτσα, μητούλα, αυτάκια από μέσα
1: αυτάκια, ναι.
0: και κυλίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει λιγότερο τρίχωμα.
1: Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Εμά.
1: Λοιπόν, τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα, εσύ.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Όποιος, ρε παιδί
0: μου. Και εγώ έχω κάποια κενά.
1: Έτσι. Λοιπόν, για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σου λέω η ΕΞΑΕΚ Α. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Και πώς μπορώ να κλείσω επίσκεψη?
1: 2-10-52-79-500
0: ναι.
1: Ένα τηλεφωνάκι. Δεύτερο τηλεφωνάκι 2-10-96-40-117.
0: Ή τρίτον ένα κλικ
1: www.ekalpha.gr.
0: Και προνομιακά δίδακτα.
1: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη σοβαρή στιγμή, όπως λες και εσύ, της εκπομπής.
2: Πραγματικά, και ευτυχώς που έχουμε τη Βασιλεία Πέτρου εδώ, γιατί ευτυχώς, έχει να μας πει σημαντικά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ για τα σχόλια που παίρνουμε για το προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και λοιπόν, σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μαθαίνει.
1: Έτσι. Βασιλεία, καλώς την.
3: Χαίρετε. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece. Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μυκήτων συνολικού μήκους που εκτιμάται σε περίπου 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα απλώνεται κάτω από υγροτόπους, λιβάδια, καλλιέργειες και δάση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για τους δενδρόμορφους μυκοριζικούς μυκητές, οργανισμούς που συνδέονται με τις ρίζες των περισσότερων χερσαίων φυτών και δημιουργούν ένα εκτεταμένο σύστημα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών. Αν όλα τα μικροσκοπικά τους νήματα τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή, θα κάλυπταν απόσταση αντίστοιχη περίπου με το 10% του πλάτους του γαλαξία μας. Βασικό στοιχείο του δικτύου είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φόσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ιδού φτάσαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τελειώσαμε την πρώτη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Που είστε καλέ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου, 30 του μηνός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και δύο στην τιμή του ενός για ακόμη μία ώρα μαζί σας.
1: Τι υπομονή. Ωραία που τα λες, Ηλία μου.
0: Θα τελειώσουμε, υπομονή. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία, ναι, για το τι συνέβη στο παρελθόν 30 Ιουνίου, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάσα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μια περίεργη έκρηξη. Μάλιστα. Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα. Mm-hmm. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης, ή πυρηνικό πείραμα, ναι, ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου
0: πω. Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν
1: μικρός.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε drone δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, drone δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Αλφα Φιλενάδα, φίλες και φίλοι, βεβαίως εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500,
0: στο 210-41-20-714
1: ή με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr
0: και online φίτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλές και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μου αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Όλων των ειδών.
0: Έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ,
1: ναι,
0: και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν γράψει παγκόσμια μανουφοκιάδα.
1: Και έτσι. Υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έτσι, που είναι και μαζί και μπράβο τους.
1: Και ειδικά στο χώρο τους. Έτσι.
0: Που και έχουν κάνει και πράγματα. Μιλάμε για τον Τζον Μπον Τζόβι, παιδιά, και την Ντόροθι, την γυναίκα του, η οποία φιλενάδα είναι μαζί 37 χρόνια.
1: Τι παντρεμένη. Λες τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε από το People. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, σε πληροφορώ.
1: Α, που να δεις, ούτε κινητά.
0: Έχουν 4 παιδιά να τους ζήσουν, όμως αυτό το οποίο κρατάω εγώ πάρα πολύ είναι ότι ίδρυσαν μαζί το 2006 το John Bon Jovi Soul Foundation.
1: Ναι.
0: Το οποίο κέρδισε και το βραβείο James Byrd Foundation Impact Award για τα φιλανθρωπικά εστιατόρια που λειτουργεί μέσω προγράμματος. Τι είναι τα J Soul Kitchens? Είναι εστιατόρια τα οποία ξεκίνησαν,
1: ναι,
0: για να ταΐζουν ανθρώπους σε ανάγκη.
1: Ανθρώπους σε ανάγκη, έτσι. Ναι.
0: Όμως, τα 4 έγιναν τώρα, θα γίνουν μάλλον και 5.
1: Mm-hmm.
0: Όμως, εκτός από αυτήν την δραστηριότητα πλέον, μέσα από αυτό το ίδρυμα, εξασφαλίζουν στέγη και θέσεις εργασίας. Έτσι, σε ανθρώπους που επίσης
1: δηλαδή
0: έχουν ανάγκη.
1: Εργάζονται και μέσα στα εστιατόρια άνθρωποι που είχαν πρόβλημα
0: αν
1: πριν.
0: Αν υπάρχει και κάτι στο μυαλό τους, του λένε κοίταξε να δεις, έχουμε αυτό, μπορείς να πας εκεί.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Καμιά φορά όταν έχεις ένα κοινό στόχο, κρατάει σχέση.
0: Έτσι.

0: Πήγαιναν λοιπόν, εσένα τα παιδιά σου παιδικό σταθμό.
1: Βεβαίως.
0: Δεν σε... εκτιμούσες τη βοήθεια αυτών των γυναικών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Γιατί πέραν οτιδήποτε άλλο έχεις να κάνεις με νήπια, βρέφη κτλ. Έχεις να κάνεις και με αυτούς τους μπαμπάδες και τους μαμάδες, οι οποίοι είναι και δύσκολοι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία ιδέα να σπουδάσεις κάποιος παιδαγωγικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και ιδιαίτερα βοηθός βρεφονηπιοκόμων, όπως είπες εσύ, στις σχολές Α.
0: Με εξειδίκευση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Να πούμε τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται. 210-5279-500.
0: 210-4120-714.
1: Μάλιστα. Και ακόμα πιο εύκολο, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις για τις μουσικές.
1: Αυτό το τραγούδι με έχει σημαδεύσει τα καλοκαίρια μου πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη τραγουδάρα. Είναι όμως, ρε παιδί μου, summer song.
0: Κατευθείαν σε πάει στο κύμα σένα.
1: Έτσι.
0: Τώρα.
1: Και μάλιστα από ένα συγκρότημα που είναι συνδεδεμένο με παραλία, με έτσι, καλοκαίρι, με τους Beach Boys, έτσι.
0: Καλιφόρνια.
1: Έτσι. Και μιλάμε για το Κόκομο.
0: Oh.
1: Έτσι. Έχει, λέει, όλα τα συστατικά της υψηλής τραγουδοποιίας τους, μελωδία, φωνητικά, οι Beach Boys.
0: Καλά.
1: Έτσι. Βέβαια δεν είναι ένα good vibration, σίγουρα.
0: Καλά.
1: Κυκλοφόρησε 18 Ιουλίου του 1988, καλοκαιράκι, έτσι. Νούμερο 1 στον αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών στο Billboard Hot 100,
0: ναι,
1: μήνες αργότερα. Και μιλάει για δύο εραστές, πρόσεξε, που κάνουν ένα ταξίδι σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Κόκομο. Μ' αρέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και στο soundtrack της ταινίας που έπαιζε ο Tom Cruise,
1: το
0: Batman, το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Είναι όμως καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, το κυματάκι τα ακούς, το κοκτέιλ το πίνεις.
1: Μια χαρά. Και θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια καλοκαιριού.
0: Ένα, αλλά μου φτιάχνεις το mood και τελειώσαμε τώρα.
1: Εντάξει, αύριο πάλι μέρα.
0: Έλατε.
1: Και πρωτομηνιά.
0: Και πρωτομηνιά.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και για σήμερα.
0: Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά και μαζί μας τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη Διεύθυνση Παραγωγής και το κορίτσι μας τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν. Κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου

0: χαστού.
1: Η ώρα είναι 5. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες,
0: κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
4: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαν οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα. Τα πράγματα δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε με τη Ρανιά Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό. Όχι, καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τσίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
0: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Προτελευταία.
0: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το
0: δείτε.
1: Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε τώρα Μπακογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως οι κατοικοί της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
2: μου. Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
2: εμένα,
0: πολύ.
2: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα η Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνουμε. Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι τις 15-18. Εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη Λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοίταν τα Βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για την γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: Βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς. Εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει. Οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην γραβιέρα την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός, οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου, αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και η μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
3: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα?
4: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν. Έτσι, υπάρχει.
5: Τι εννοείται?
3: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
4: Περιστεράκι στον ουρανό.
5: Κύπριο.
3: Με έναν Κύπριο και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλαγκ. Και γιατί τώρα, Χάλαγκ, πώς τους λέγανε?
5: Το
3: δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
4: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκουλά στο Σαρονίκο.
3: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέση ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
5: ναι.
3: Εκεί γινόντουσαν συζητήσεις, συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
5: Λέτε
3: γινόντουσαν.
5: Ότι πήγε ο κύριος Παπάς?
3: Δεν λέω.
5: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
3: Δεν λέω. Είναι παράδεισος των offshore. Εγώ λέω αυτό.
1: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με τον Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι και τον Κύπριο, στο η Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της, και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και το, κάποιοι από το Ιράν, οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο Παπάς. Με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός, ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο Παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια και μια, όχι πια, και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
6: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
7: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
6: Μία κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
8: Καλώς τον. Καλώς τον νοικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
9: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
8: Την παλικαριά σου. Τη λεβεντή.

0: η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά, αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει κι εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχύροι με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
2: Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να πένω σγά σγά.

0: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
1: Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανείς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν έχει κανείς καμία απορία για το πού θα βρείτε τα λεφτά, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα ακούει, πάει παραπέρα, πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσει Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσει. Δεν σε νοιάζει να μάθει λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος. Αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές, 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
2: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
1: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα έγινε, 5 Ιούλιο νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
3: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές. Δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, σεκιουριτάτε. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει «Μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη». Είμαι ένοχη?
1: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα

0: Αριστοτελότυπου της Αθήνας.
1: Α, εκεί που έμεινε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
0: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
1: Λοιπόν, τώρα μέσα Ζωσούνη είναι πιο καλά εκεί.
0: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μέθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
1: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
0: Λοιπόν.
1: Πιθήκια, επιθήκια.

0: και την μέθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Και θα μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μέθ' επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου. Και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού. Αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά το Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στην τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επειγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή της Θεοδόρας Τζάκρη. Έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι.
4: Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά.
3: Ως πότε θα αντιστέκομαι.
4: Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά.
3: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
2: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάκρη έχουν τρία μνημόνια. Μην δουν μνημόνιο. Η Τζάκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη, θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ητοπάθεια, ψυχολογία.

0: εισαγωγικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι. Να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζι.
1: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Κάνε μια ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους πλατιά και φυλακή.
1: Και όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Παρά 40 χρόνους πλατιά και φυλακή.
1: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Ποια είναι αυτή, η αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία, η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής. Είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Μπέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
3: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

Τάκ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα, να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά.

0: βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες,
0: κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
3: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
2: Εδώ η Ελληνοφρένεια. Τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν, κανένα Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον άλλον, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε.
4: Αποστολή,
5: έλα.
4: Μια παράκληση.
5: Ναι.
4: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
5: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
4: Ευγνώμων θα σου είμαι.
5: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
4: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, Ελίπ.
6: Έχουμε πόλεμο!
5: Ω, γράψου καλέ!
6: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
5: Ναι, ναι.
6: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Ίδια.
6: Μπαλουρδοχιονάτη!
5: Έλα!
6: Πότε κλείνεται?
5: Την Παρασκευή.
6: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
5: Τα ρήφασε κι εσύ?
6: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφέρα, οδηγός.
5: Ούμπερ και τέτοια?
6: Ναι.
5: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
6: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
5: και.
6: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
5: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
6: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
5: Okay.
6: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλοαντίδης.
7: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
6: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
6: Τι κάνεις, γλυκά μου?
5: Οπα.
6: Αγάπη μου, εσύ.
5: Τι έχουμε, τι έχουμε.
6: Λατρεία μου.
5: Πέσιμο.
6: Πέσιμο, κανονικό.
5: Να.
6: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
5: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
6: Έτσι, μπράβο, κάνω διαφήμιση, αγόρι μου. Εσύ.
5: Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
6: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
8: Ναι.
5: Λέγεται.
8: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
5: Γεια σου Βασιλική.
8: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
5: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε?
8: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
5: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
9: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
8: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
5: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
10: Όπα, σε πέτυχα.
5: Ω, γέροντα την ευχή.
11: Ω, γέροντα η ευχή.
10: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
5: Ποιο ήταν το όνειρο?
10: Αυτό ήθελα να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
5: Σιγά, μωρή.
10: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
5: Α, τον κουνά το φίκο.
10: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
5: Καταρχάς Αποστόλης.
10: Τόλης σε ξέρουμε.
5: Μα από πού με ξέρετε Τόλη? Ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
10: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
5: Τέλος πάντων.
10: Δεν κολλάει.
5: Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή? Δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
10: Δεν δίνει.
5: Δεν δίνω σήμερα.
10: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που σε πέτυχα δεν θα πάρω.
5: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
10: Τι θα μου δώσεις? Τι θα μου δώσεις εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση?
5: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
10: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις που θα μου δώσεις πρόσκληση?
5: Την αγάπη μου.
10: Αντά, έστω.
5: Καλά δεν είναι?
10: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά θα ακούμε ρε φίλε.
5: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
10: Άμα δεν μας δώσεις πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σε αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
5: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
10: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
5: Περιμένω.
10: Έλα, φιλιά, να σε καλά.
5: Έλα, γεια.
10: Συνέχα.
12: Στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τον μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως, είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ που θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι οικονομία. Αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
4: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτεται με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα επιπλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
5: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
6: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
5: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
2: Καλά.
5: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
2: Αυτό ήτανε μόνο.
5: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
5: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Με βλέπεις στα Instagram μόνο.
5: Έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
5: Έρχομαι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα Στράτου.
5: Θα έχει κοντά.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
5: Γιατί ρε ζήτα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
5: Ναι, αγάπη μου.
7: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
7: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
7: Καλό.
8: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
7: Το πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
7: Μας βλέπεις με κάτι.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
7: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
7: Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο τα σούργελα του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
2: Ναι.
7: Σε ποιους?
2: Ναι.
7: Σε
2: ναι. Τι θες, ναι.
7: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
7: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
9: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα τη τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
10: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
9: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έρχεται σιγά-σιγά,
9: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
9: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
9: Λοιπόν, άρχεται, φοβάμαι.
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
9: Εντάξει, αυτό, γιατί δεν τον αντέχω.
11: Κάντε ρε, σήκωσε το και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
11: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς
2: εμείς. Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
11: Αυτό ακριβώς. Θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
11: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
11: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
12: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
12: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
13: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισήγηση.
10: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
13: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
12: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
12: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
12: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
12: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
12: Μωρή λουλού.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
12: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννηση.
0: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα, έχει έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
14: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι ακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
15: Τα 2.150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
14: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
15: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πάλι.
14: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση, τέλος η εφορία.
0: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά okay. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση. Επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και κόσμος, θα τσιμπήσει. Θα επιλέξει ο κόσμος με την, ως νουνεχής που είναι, την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: ωραίος ο στίχος του έρωτα. Το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν αμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίος στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι για την επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει και για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: Το «Μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα βγει το Κωτόπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ναι, ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
3: Δεν
4: το
3: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: και πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσμου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ, επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήσ' τον. Okay, πάμε
7: δεν
3: παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Επειδή... Δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλή, έχω προχωρήσει.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
7: Δεν θα πει τον κακομοίρη.
3: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που με πει καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λαμπρός Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λαμπρός Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λαμπρός Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τα ύψη και το κενό, πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση, μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς, αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα, έτσι σε τέτοιους ρυθμούς, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
5: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπάω ακόμα. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε και μπορούμε να δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς τι λέτε, τα λέτε τα πράγματα έτσι απλά και λίγο διακπεραιωτικά κάποιες φορές ή απλά τα δείχνετε? Εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: ήταν για μας.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Βαρδής. Ενώ έχουμε και άλλη επιστροφή αυτό το καλοκαίρι, με ένα τραγούδι βέβαια που θυμίζει ελικοκίνου, που θυμίζει καλοκαίρι. Ήδη την ακούμε.
2: Ήρθε η ώρα να την κάνω.
1: Και δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνει. Μάλλον να επιστρέψει για τα καλά πάλι και δυναμικά στα μουσικά πράγματα.

και εις ανώτερα λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέως, και αυτό που πήγε σίγουρα και εις ανώτερα μετά το πέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου είναι σίγουρα, παιδιά, ο υδράργυρος. Πραγματικά, τι ζέστη είναι αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει βέβαια ότι τύπου απολαύστε τον Ιούνιο με τον αέρα του, με τα μελτέμια του, με τα διάφορά του, γιατί δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Τα λέγανε, δεν τα λέγανε. Τώρα όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε πάλι το χειμώνα και τότε πάλι κάτι θα βρούμε να γκρινιάζουμε? Πάλι, όπως λέει και ο Γιώργος Αλκαιός.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και ένα ημίωρο που πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και τις σοφές συμβουλές της. Και έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα περνάνε τα καλοκαίρια από μια ηλικία και μετά. Γιατί όταν είμαστε παιδιά όμως μοιάζουν πραγματικά ατελείωτα. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε παιδιά όλα είναι πρωτόγνωρα, αυτή είναι η απάντηση. Ενώ μεγαλώνοντας προσδοκούμε, φανταζόμαστε, φαντασιωνόμαστε, περιμένουμε κάτι που ήδη το έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα ούτως ή άλλως. Αλλά περνάει σαν αστραπή.

0: Από εκείνες που έπαιζαν τα παιδιά στους δρόμους.
1: Μαζί σπούσε χαμηλά.
0: Και οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ήταν πιο απλοί. Δεν ξέρω, θυμάστε? Νομίζω αυτές οι γειτονιές είναι που μας έχουν λείψει. Τι άλλο μας έχει λείψει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ίσως και λίγο καλύτερο, θα μας πει τώρα η Ξένια Κούρτογλου.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το ghosting, μια συμπεριφορά που φαίνεται αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας. Το ghosting συμβαίνει όταν έχετε μια σχέση με συστηματική επικοινωνία και ξαφνικά ο άλλος εξαφανίζεται τελείως, δεν απαντά στα μηνύματά σας και εσείς μένετε με την απορία του τι συμβαίνει και ταράζεστε από το απότομο σοκ. Είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κρυφτεί και να εξαφανιστεί πίσω από οθόνες, μηνύματα και κλειστά κινητά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, θα μοιραστώ κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Αποφύγετε να ρίξετε όλη την ευθύνη στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το μυαλό σας τρέχει σε διάφορα αρνητικά σενάρια που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσείς φταίξατε, ή αν αρχίσατε να ενεργοποιείτε μηχανισμούς που σας χαμηλώνουν την αυτοεκτίμηση, συνειδητοποιήστε πως η συμπεριφορά του ghosting χαρακτηρίζει εκείνον που την έκανε και δεν έχει να κάνει με εσάς. Στο νούμερο 2. Αναλογιστείτε με ηρεμία και διάβγεια αν είχατε ενδείξεις ότι η σχέση δεν πήγαινε καλά. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και κρύβεται, το κάνει είτε γιατί δεν έχει τη δύναμη για μια δύσκολη συζήτηση, είτε δεν έχει ικανότητα να συνδεθεί, ή φοβάται την εξέλιξη μιας σχέσης με μεγαλύτερη οικειότητα και προτιμάει να απομακρυνθεί. Στο νούμερο 3. Αναζητήστε αν είχατε κάποιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την έκφαση. Με ψυχραιμία και χωρίς αυτομαστίγωμα, ψάξτε για τυχόν δικές σας συμπεριφορές που μπορεί να οδήγησαν στο τέλος της σχέσης, ώστε να πάρετε το μάθημα για το μέλλον. Στο νούμερο 4. Γράψτε όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Επειδή η σιωπή από την άλλη πλευρά σας στέρισε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ρωτήσετε για το αν καταλάβετε τι έγινε και εξαφανίστηκε και να εκφράσετε το θυμό, την απορία, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αδικία και ό,τι άλλο νιώθετε, πάρτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε τα συναισθήματά σας. Θα νιώσετε ανακούφιση και απελευθέρωση. Και στο νούμερο 5. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μπείτε στην αποδοχή. Χαλαρώστε, φροντίστε τη διατροφή, την υγεία σας, δείτε ανθρώπους που αγαπάτε και σας δίνουν χαρά και αφήστε τις σκέψεις που κάνουν τον άνθρωπο που εξαφανίστηκε να στοιχιώνει μέσα σας. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και σιγά σιγά μάθετε να αποδέχεστε πως υπάρχουν και άνθρωποι που για δικούς τους λόγους κάποιες φορές φέρονται με τρόπο που πληγώνει τους άλλους. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ, και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρέν Νογκάζη, εδώ είμαστε. Με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε, παιδιά, ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

που από ό,τι έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές εμπνέει τους καλλιτέχνες. Ρίτα, Ρίτα, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και σίγουρα αυτό εδώ το κορίτσι δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια, πραγματικά. Αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Your songs, your music, our melody, our radio station.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης.
1: Διαβλοσradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό,

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

0: τεράστιο. Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: σαν τη βροχή.
1: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τα ύψη και το κενό πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση, μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα έτσι σε τέτοιους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπάω ακόμα. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε και μπορούμε να δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς τι λέτε, τα λέτε τα πράγματα έτσι απλά και λίγο διακπεραιωτικά κάποιες φορές ή απλά τα δείχνετε? Εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: ήταν για μας.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Βαρδής. Ενώ έχουμε και άλλη επιστροφή αυτό το καλοκαίρι, με ένα τραγούδι βέβαια που θυμίζει ελικοκίνο, που θυμίζει καλοκαίρι. Ήδη την ακούμε.
2: Ήρθε η ώρα να την κάνω.
1: Και δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνει. Μάλλον να επιστρέψει για τα καλά πάλι και δυναμικά στα μουσικά πράγματα.

και ισανότερα λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέος, και αυτό που πήγε σίγουρα και ισανότερα μετά το πέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου είναι σίγουρα, παιδιά, ο υδράργυρος. Πραγματικά, τι ζέστη είναι αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει βέβαια ότι τύπου απολαύστε τον Ιούνιο με τον αέρα του, με τα μελιτέμια του, με τα διάφορά του, γιατί δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Τα λέγανε, δεν τα λέγανε. Τώρα όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε πάλι το χειμώνα και τότε πάλι κάτι θα βρούμε να γκρινιάζουμε? Πάλι, όπως λέει και ο Γιώργος Αλκαιός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και ένα ημίωρο που πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και τις σοφές συμβουλές της. Και έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα περνάνε τα καλοκαίρια από μια ηλικία και μετά. Γιατί όταν είμαστε παιδιά όμως μοιάζουν πραγματικά ατελείωτα. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε παιδιά όλα είναι πρωτόγνωρα, αυτή είναι η απάντηση. Ενώ μεγαλώνοντας προσδοκούμε, φανταζόμαστε, φαντασιωνόμαστε, περιμένουμε κάτι που ήδη το έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα ούτως ή άλλως. Αλλά περνάει σαν αστραπή.

0: Έχουν κάτι το παιχνιδιάρικο, έχουν κάτι το νοσταλγικό. Νομίζεις ότι θα βγεις σε μια γειτονιά από εκείνες που έπαιζαν τα παιδιά στους δρόμους. Και οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ήταν πιο απλοί. Δεν ξέρω, θυμάστε? Νομίζω αυτές οι γειτονιές είναι που μας έχουν λείψει. Τι άλλο μας έχει λείψει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ίσως και λίγο καλύτερο, θα μας πει τώρα η Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το ghosting, μια συμπεριφορά που φαίνεται αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας. Το ghosting συμβαίνει όταν έχετε μια σχέση με συστηματική επικοινωνία και ξαφνικά ο άλλος εξαφανίζεται τελείως, δεν απαντά στα μηνύματά σας και εσείς μένετε με την απορία του τι συμβαίνει και ταράζεστε από το απότομο σοκ. Είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κρυφτεί και να εξαφανιστεί πίσω από οθόνες, μηνύματα και κλειστά κινητά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, θα μοιραστώ κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Αποφύγετε να ρίξετε όλη την ευθύνη στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το μυαλό σας τρέχει σε διάφορα αρνητικά σενάρια που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσείς φταίξατε, ή αν αρχίσατε να ενεργοποιείτε μηχανισμούς που σας χαμηλώνουν την αυτοεκτίμηση, συνειδητοποιήστε πως η συμπεριφορά του ghosting χαρακτηρίζει εκείνον που την έκανε και δεν έχει να κάνει με εσάς. Στο νούμερο 2. Αναλογιστείτε με ηρεμία και διάβγεια αν είχατε ενδείξεις ότι η σχέση δεν πήγαινε καλά. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και κρύβεται, το κάνει είτε γιατί δεν έχει τη δύναμη για μια δύσκολη συζήτηση, είτε δεν έχει ικανότητα να συνδεθεί, ή φοβάται την εξέλιξη μιας σχέσης με μεγαλύτερη οικειότητα και προτιμάει να απομακρυνθεί. Στο νούμερο 3. Αναζητήστε αν είχατε κάποιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την έκφαση. Με ψυχραιμία και χωρίς αυτομαστίγωμα, ψάξτε για τυχόν δικές σας συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσαν στο τέλος της σχέσης, ώστε να πάρετε το μάθημα για το μέλλον. Στο νούμερο 4. Γράψτε όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Επειδή η σιωπή από την άλλη πλευρά σας στέρισε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ρωτήσετε για το αν καταλάβετε τι έγινε και εξαφανίστηκε και να εκφράσετε το θυμό, την απορία, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αδικία και ό,τι άλλο νιώθετε, πάρτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε τα συναισθήματά σας. Θα νιώσετε ανακούφιση και απελευθέρωση. Και στο νούμερο 5. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μπείτε στην αποδοχή. Χαλαρώστε, φροντίστε τη διατροφή, την υγεία σας, δείτε ανθρώπους που αγαπάτε και σας δίνουν χαρά και αφήστε τις σκέψεις που κάνουν τον άνθρωπο που εξαφανίστηκε να στοιχιώνει μέσα σας. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και σιγά σιγά μάθετε να αποδέχεστε πως υπάρχουν και άνθρωποι που για δικούς τους λόγους κάποιες φορές φέρονται με τρόπο που πληγώνει τους άλλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ, και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρέν Νογκάζη, εδώ είμαστε με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε, παιδιά, ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

Από ό,τι έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές, εμπνέει τους καλλιτέχνες. Ρίτα, Ρίτα, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και σίγουρα αυτό εδώ το κορίτσι δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια, πραγματικά. Αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν τον καταλάβαμε. Που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμό και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok.
1: Α.
0: Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπαν?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη,
1: κάτσε,
0: φταίνε οι άντρες. Κάτσε,
1: συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι έτσι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι
0: παρακαλώ,
1: δεν πειράζει, δηλαδή, με του φωνάξει την αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Και ο καθένας είναι μόνος του, με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα,
1: ναι,
0: λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλον.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες ένα μαγαζί μόνο σου και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά ήταν.
0: Εξαρτάται και με πόσου έβγαινες, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος, αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να. Για καλό επάγγελμα στη
1: συνέχεια. Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 North. Ετών.
1: Θα που... κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Harper Beckman.
1: Ναι, Beckham.
0: Beckham, συγγνώμη, ναι.
1: Η Harper, ναι, είναι η μικρή κόρη του David
0: και της
1: Victoria. Ναι. Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της brand.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Και μάλιστα η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για
1: νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάζ και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι. Και τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς, από παντού.
0: Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, γενικά πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρίσκεις τέτοιες ωραίες, χρήσιμες
1: και αισιόδοξες ειδήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ρε παιδιά από την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν.
1: Είμαστε ικανοί και για τα χειρότερα και για τα καλύτερα.
0: Έτσι, ο τύπος λοιπόν, και μπράβο του, ένας ναυτικός, αποφάσισε να γεμίσει το σκάφος του,
1: ναι,
0: με προμήθειες και να διασχίσει μόνος στη θάλασσα, μεταφέροντας ο ίδιος μόνος του ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παναμά,
1: ναι,
0: στην Κούβα, στο Σαντιάγο ντε Κούβα, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ανάγκη, μάλιστα.
0: Είχε στο αμπάρι του σκάφους περίπου μισό τόνο τροφίμων,
1: ναι,
0: μπράβο το ρε φίλε, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούν στα 6.000 ευρώ και τα οποία πλήρωσε μόνος, έτσι. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι η ποσότητα αυτή είναι σταγόνα στον ωκεανό, θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.
1: Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο, χίλια μπράβο. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω να τα λέμε.
1: Πραγματικά. Και αυτά τα μικρά, πολλά μαζί κάνουν και κάτι μεγάλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Έτσι.
0: Και όμορφο.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι η είδηση, παιδί μου.
0: Αυτή η πληροφορία
1: έτσι,
0: που θα δώσουμε.
1: Μπράβο, συμβουλή.
0: Με έχει κάνει έξαλλη.
1: Γιατί
0: έχω δει σε πολλές ειδήσεις
1: ναι.
0: ότι χάνονται ζώα από θερμοπληξία. Επειδή
1: ναι.
0: είτε αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο
1: Σωστό.
0: Τύπου πετάχτηκαμε εκτός στο σούπερ μάρκετ. Είτε τα αφήνουμε έξω στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Είτε όταν οδηγούμε τα αφήνουμε να είναι προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος. Γιατί μας αρέσει που βγάζει το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο.
1: Για πες,
0: λοιπόν. Η ζέστη και ο ήλιος μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία ακόμα και έγκαυμα στο σκύλο μας.
1: Ακόμα και στην παραλία.
0: Ακόμα και στην παραλία. Έτσι. Από τις 11 έως τις 3 είναι απαγορευτικές οι ώρες για το ζώο, όση δροσιά και να έχει εκεί που είστε.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει πρόσβαση σε σκιά, να διαθέτει πετσέτουλα για να μην είναι πάνω στην άμμο. Mm-hmm. Φρέσκο νερό, δροσερό ή δυνατόν. Mm-hmm. Και να φοράτε αντιλιακό ειδικό, υπάρχει για σκυλιά όπου είναι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή
1: μητούλα, η κυλίτσα,
0: μητούλα, αυτάκια από μέσα,
1: αυτάκια, ναι.
0: και κυλίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει λιγότερο τρίχωμα.
1: Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Μα...
1: Λοιπόν, τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όποιος, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και εγώ έχω κάποια κενά.
1: Έτσι. Λοιπόν, για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σου λέω η ΕΞΑΕΚ Α. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Και πώς μπορώ να κλείσω επίσκεψη?
1: 2, 10, 52, 79, 500.

Είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φόσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα, για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.